και δεν βούσκα λε πρόσε λε σαντα να μάχα. Η κάντα να βούσκα λε γκρέτε βούσκα να μάχα. Λε λε λε

Αλληλούια. Να μην μην μοιάσει το πιαραμπά. Όλοι για μην πατραμπάρει, όταν ζωτή είναι την πόνη. Αντένα ούφα ούφα ούφα.